과연이네. 아, already. 아데 나미 나왔어. 나미 마우스 쪽좀 우와. Already on fatsa. Chef. À ce d'un coin. Y'a ben chiwaye. Y'a quand même y'a tué. On y'a mis. Chef. Y'a des mains ouatis.